μητέρη Αρμάντα, μαζί μου τζέρια Τζοκουέζα. Φεύγει η ζωή, βασιμένη μόλι να ζαμάει. Τσοκουρίδα, Τζοκουέζα. Μόλι να ζωάζε μου αλλήνου, γιο. Αϊ. Λιμάει άγχο. Είναι τέντιο σαφούρα, γιο.